0: παγνύψει η πηγόνιο σιγά του μουγαρατή να κοιτάει με γουάτσα για γιουρκο. Πια κασική από τις ξαμάξαν και ουγησί τα εάν εγώ το μανάει. Μα συνεγείγουν μάνα Thursday nights νιού γησίκα και τα νιάνε με σκουάινα νιού το πέγαν μάνα ξαμάγαν. Εν το ίν τσίκ το ξαμάγαν όμα νιγητάνσι σε στούτα με η κοκουία. Τάψει τα νγαμούνα
1: Ano magauma ya recording ki o guichimitan uskaite nam niga monigiositain ego ya kismus kaiki giositan ki ga gi pizza mo na nao ti ta pista ko de sat no agutia production at MBC radio
0: tapui ay kapso uskaite an gi kimachi tan pinaya Πιέγνα πιο αγίου, ήταν τόσο σχηματός, ήταν κούτα κακουάια, γαμούνα. Βα πήξε σκουάτ να μαγα, ιωτάμε, ιωτάμε, κουάτς, μάτσε γάε. Και είσαι, πάγα αγαμ σίγγλος γαίτου, τι μόιβε. Not a full album γαίτου, τι μαγα. Βα πί πιέγ, γα, παγέτνη, τσο, πιέγαν μάι, μη γουάτσε. Η μάμα σνά, μάνη, μάμ τνίτ, μάν τάνσετ, κα, διούτα, γουάν, σου εγώ με νουήρα. Kispinaya nanto is kis pipogeo mayan nanto in titi in February pre make a soapy some pone skippy some got that got that a ski a puto it an anton gra pretnip panci gats pa pipi of you know singles excessive but me na cover songs in great what they mean
1: he wait to man magi ka pia it sa mo na na tit Espingi sa kisa ho si tai nani.
0: Aha. Ego mi. Tama te kagi tawa na yoga na ka like top school Beatles who I mean Eric Clapton me and I on my Nazareth te kagi tawa niu. Te kagi si tai maga pogaya. Ka muga to tiwa kan to maga ka pa mawa ka ni nan.
1: Igo mane ko ni gitruta man ay ini hidu ina ni mana tsiga ni gamon
0: yeah ki ka ke ni yo ni wasta ni ogan gamona spitsaya a te ka ki kampan na gamo ay man mi wit tamak mana sino is kai kai ha puta man ka ni wit ta no ni on gamo ni gamona ka sita ke you know si sharga mi osin mi na yoga na ka Kanita ka kamiwit na tuwasko ita ni mito pa yung oxis. Eksamen is mito ang miwita ka isino.
1: Ah, tapos kuti si Mahmud Sigista in mitsito ag naman na kanto in tuhta asko.
0: Ah, asko man eh, asko, ya. Mito na kagi mitsi, tiko ta, ya. Ekspega gi asta wa Truth and Reconciliation Concert uti yung umskotsi waske in Edmonton. Ta, ya. Ogi mi cent ki saga skinati on mada Shaw sense Shaw the Shaw building tax bit kimi asun gimi uitin kim kimutsan anutsi go ngaita moy pito egi tapskotsi gi poe ani moy mstigi papam tu tsigi an ma se wan ma kawi nuti paskon ma no kawi nuti ya pam ngra moyan kamusto mo gai si mokan
1: Εγώ μάνα για κάγισε πάμε νέα μόνη μάνα και πάμε και ο γάννα τα βρίσκουσε μάνα κάμπινγκ και το τα χώδες σε την ώρα.
0: Μόνος τα βρίσκουσε ο Κέβιν Λούις έκτη πιέγεις πιέγεις water, water, water, keepers of the waters. Αγία, ήταν σώμα γαϊσίγα, τι γαϊά. Moya conference, my boy, we to make land base. What the good to us? I see no key, a piece of Joo, mä olen keikeikuvassa kiinni pajan. Tässäkin on, että mä olen nantunut 2 hours.

0: ਹੋਣਾ ਸੀਤਾ ਨਾਨਕ ਸੁਤਮ ਗੀਤ ਕੀ ਸਪਮ ਪਮ ਪਮੀਚ ਗਾਨਕ ਸੋਤ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸਨ ਕੀ ਕਪੀ ਸਕਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨੋ ਕੀ ਨਾ ਤੋ ਕੀ ਹੋਈ ਤੋ ਤੁਮ ਲੈਂਡ ਬੇਸ ਲਰਨਿੰਗ ਗਈ ਤੁ ਮਾਨਾ ਇਗੋ ਇਗੋ ਕੀ ਕਨੋਈ ਤੁਮ ਕੁਮਾ ਇਨ ਪੀਰ
1: Εγώ είμαι μήνα μάνα, εγώ είσαι τούι μάνα. Ασκή όμως εγώ είσαι και πάμε εγώ από αυτήν μάνα και πάμε κάτι το τσίγιν.
0: Ήα, τα μάνα, για River Queen και το πτώτσι να μετάνσι κάβαν καν τόμ γονίκτη και το γαμό έν μάνα holiday market και εσύ κάτι ούταν και γαμό σύν μήνα αν τα σκήνα να ψες μουτάει. Μουσ τα μάνα και τούτο μάνα ούταν τα σκήνα αν τα Awek na ini tawag ka ka kani pipi start maga spinoza intans intans ka gawin na ka kyo kaya mini ko ka tek tukti an kisa
1: ego si tu ego mina nanto ispit tu ego mina gistam gaya mihit nan ego mina
0: tapoy tapoy
1: ihi Αφού το γυμνάν τόπος τα γίγαν να κεισκάτω νο.
0: Ε, τα πούει πίσκει το γυμ. Ατάμα γίνει το μόνο από μάτσι, τα τάν νιχιόν κόνφερνς μάγατα του ιστομάγιαν μάγαια. Που μας και κοιούει νοξπήκαν το άπμ, ξομάτσκαν μονίτσα γανέκτα νιουε. Μα καμιάς νίτο γυμ, καμούτσκα νέκτε.
1: Τάντι μάγιο γαγίν το μόνο εν τίτωτην.
0: Dakota Dunes.
1: Oh,
0: Saskatoon. 22nd, 20th, more, 28, 29, I think we are my mopek.
1: I know it's from my piece, empty.
0: Our piece, yeah.
1: Oh, okay.
0: Two weeks time, yeah.
1: Oh, I put to go to the other one to go to Mr. Hisaga. Mm. Oh, yeah. Εγώ σε μάνα μα...
0: Μήτα την ουε πτάμα, ναι.
1: Είχε, α, εγώ σε μάνα μα πίτωμα.
0: Αι, μη ουε την, αι, αι, σμάγα.
1: Είχε, εγώ με το γίσε γάνσε.
0: Είσαι το μήνα.
1: Τι είναι γε. Εγώ αγαπή, άτσι μου στάγω αγαπησίσκη γοέα, WT Good Spirit.